παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Όπου σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και βάλε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο. Όσο και να σ' αγαπώ.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

σου την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Μοναδικές επιτυχίες παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και αυτό το καλοκαίρι.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
3: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
4: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

μας επιλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
2: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
1: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
2: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
1: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
2: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
2: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
1: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Παλμός 96,5.

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

0: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα.
1: Αδιακό. Και στο ράδιο να παίζει.
0: Μόνο Παλμό.
1: Παλμός
0: 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η

0: Η ώρα είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
6: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την

0: Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
0: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
2: Αλμός 96,5.

την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: μια βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Scucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Scucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: δυνατές.
1: Μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

0: έντεχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γιαβιαλή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
2: Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS? Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές, η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική.skg.gr.
3: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις.
4: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά.
6: Παλμός 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Hola mi amor, θέλω να σου πω πως La vida loca.

Παλμός 96,5.

0: είναι τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue. Δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
1: Παλμός 96,5.

0: 96,5. Σε ταξιδεύει. Σε καλοκαιρινούς προορισμούς.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία.

0: σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
1: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
2: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Φάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρεμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική και εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151. Ανεβαίνοντας τη Βασιλίση Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στον χρόνο.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
1: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
1: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
1: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
1: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
2: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Παλμός 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα. Αδιακό. Και στο ράδιο να παίζει. Μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και...

0: δεύτερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Μπάζ 21 Πηλαία πίσω από το Σκλαβενίτη στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
1: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
2: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
3: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
2: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
4: Παλμός 96,5.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Εύχομαι όλοι να περνάτε υπέροχα σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου, Απριλίου θα έλεγα. Κάτι πάει πολύ λάθος. Θέλω να γυρίσει ο χρόνος πίσω και δεν ξέρω και το γιατί. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ πέρα, στον Παλμό 96,5. Ακούτε Πλάκα με κάνεις. Εγώ είμαι η Vivian και θα είμαι μαζί σας τις επόμενες 2 ώρες. Καθημερινά, σου υπενθυμίζω, Δευτέρα με Παρασκευή από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Πάμε να σου πω τώρα πώς είναι ο καιρός, πώς είναι για η κίνηση. 28 βαθμοί Κελσίου έξω, με αίσθηση θερμοκρασίας στους 29. Σήμερα θα φτάσει η θερμοκρασία μέχρι και τους 34, με καμία πιθανότητα για βροχή. Οπότε απολαμβάνεις απλά μια υπέροχη καλοκαιρινή μέρα. Να σου πω πώς είναι και η κίνηση αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι όλα, ειδικά στο κέντρο, τα πάντα βαίνουν καλώς. Πέρα ίσως από την Κωνσταντίνου Καραμανλή και τα δύο ρεύματά τη, σε κάποια σημεία εκεί στα φανάρια βασικά. Όπου υπάρχει φανάρι, υπάρχει και μια μικρή καθυστέρηση. Αλλά εντάξει, αυτό δεν μας πειράζει καθόλου. Ο περιφερειακός από την άλλη, φαίνεται ότι υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο πρόβλημα και μπορώ να στο εγγυηθώ κι εγώ ότι υπάρχει ένα μεγάλο, αρκετά μεγάλο πρόβλημα από το Παπαγεωργίου μέχρι και το Γένεσης. Να ξέρεις, τη φορά που πηγαίνει από τα δυτικά προς τα ανατολικά, η απέναντι φορά φαίνεται να είναι πολύ καλύτερα. Δηλαδή και εγώ τώρα που ήρθα από τον περιφερειακό και τον διέτρεξα όλο τον περιφερειακό σήμερα, είχε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε σήμερα, τι να κάνουμε. Θοδωρή Φέρη, είπες, επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: διάβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.
1: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
2: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.

Επιστρέψαμε εδώ στο Πάλμο 96,5 και ήρθε η ώρα να δούμε γρήγορα τι έχει συμβεί σαν σήμερα 14 Μαΐου, έτσι για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν και κάτι καινούργιο. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1607 ιδρύεται ο οικισμός του Jamestown, η πρώτη μόνιμη αγγλική αποικία στην Βόρεια Αμερική. Το 1796 ο Edward Jenner πραγματοποιεί την πρώτη επιτυχημένη δοκιμή του εμβολίου κατά της ευλογιάς. Το 1948 ανακηρύσσεται η ίδρυση του κράτους του Ισραήλ. Το 1955 ιδρύεται η Warsaw Pact από τη Σοβιετική Ένωση και τους συμμάχους τους. Είναι ουσιαστικά της Βαρσοβίας, μωρέ, πώς τη λένε, η συνθήκη της Βαρσοβίας, μπράβο. Το 1973 εκτοξεύεται ο αμερικανικός διαστημικός σταθμός Skylab. Και σε περίπτωση που δεν το ήξερες, σαν σήμερα το 1686 γεννιέται ο Gabriel Daniel Fahrenheit, ο φυσικός με το οποίο το όνομα μετράνε τους βαθμούς της θερμοκρασίας στην Αμερική. Να τα σταθεδωρίδους εγώ τώρα, παραλίγο ευτυχία, μετά σου έχω και ρέκα, όλα αυτά εδώ στον Παλμού 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Έλα. Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα και η στιγμή που θα σου θέσω το σημερινό το δίλημα. Μιλάμε τόσο καιρό για διακοπές, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι και αυτές οι δουλειές της πρώτης γραμμής και αυτές οι δουλειές της εστίασης, ας πούμε, κατά τις οποίες δεν μπορείς να πάρεις και άδεια το καλοκαίρι, και το καταλαβαίνω και το κατανοώ, επειδή ήμουν πολλά χρόνια σε τέτοιο τομέα. Αυτό που θα ήθελα να σε ρωτήσω είναι ότι τις λιγοστές, ας πούμε, μέρες που έχεις ρεπό, που συνήθως είναι μία την εβδομάδα ή και να είναι δύο, δεν είναι μαζεμένες, θέλω να μου πεις τι προτιμάς να κάνεις. Προτιμάς να πας σε κάποια πισίνα μέσα στην πόλη έτσι να δροσιστείς, ή προτιμάς να πάρεις το αυτοκίνητό σου, να πάρεις την παρέα σου και να πάτε έτσι για μία μέρα αυθημερών, δηλαδή να πάτε να κάνετε μπάνιο και να γυρίσετε στη Χαλκιδική ή και πιο κοντά, ας πούμε, Περαία, Επανομή, όπου θες. Τι από τα δύο προτιμάς? Μου στέλνεις το μήνυμά σου με την απάντησή σου στο Viber στο 6931-3570-27, ή μπορείτε πάρα πολύ απλά να μπείτε στο κανάλι το οποίο έχουμε δημιουργήσει για εσάς επίσης στο Viber και να ψηφίσετε κατευθείαν στο poll το οποίο έχει ήδη ανέβει. Για τώρα σου έχω Γκόλντο και Ρένιερ Ζόνεβελτ, Λόκο Λόκο. Εγώ επιστρέφω μετά από διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στο Παλμό 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
5: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
6: Νέα Υόρκη. Καλό. Ταϊλάνδη. Ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου. Το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή. Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72 και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
7: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Παλμός. 96,5.
8: Είστε πάντα συντονισμένοι στο Παλμό 96,5. Ακούτε πλέκαμε κάνει. Εγώ είμαι η Βίβιαν και τώρα θα δούμε επιγραμματικά τους τίτλους ειδήσεων της ημέρας. Κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την οικονομία και τη διαχείριση του δημοσίου χρέους. Έργα υποδομών στη Δυτική Αττική με την υπογραφή σύμβασης για το τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά. Πολιτικές εξελίξεις με παραιτήσεις τελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ. Δημογραφικό. Νέα στοιχεία δείχνουν μείωση των γεννήσεων στην Ελλάδα. Εξέλιξη στην εκπαίδευση με τις πανελλαδικές εξετάσεις και την ανακοίνωση θεμάτων για τα ΕΠΑΛ. Πραγματοποιούνται εκδηλώσεις του Athens Pride 2026. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Ελλάδας από τον Παλμό 96.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα και η στιγμή που θα σε στείλω γρήγορα να πας να μας κάνεις ένα follow στα social media. Θέλω να πας στο Facebook Παλμός 96,5, θέλω να πας στο Instagram Παλμός 96,5 FM, θέλω να πας και στο TikTok Παλμός 965 FM και προφανώς σε περιμένω κάθε μέρα στο Viber στο 6931357027. Εκεί μου στέλνεις όλα σου τα μηνύματα. Είναι η πιο άμεση επικοινωνία που έχουμε. Μπορώ να σου απαντήσω κατευθείαν, οπότε εκεί σε περιμένω ίσως λίγο πιο γρήγορα από οπουδήποτε αλλού. Θέλω να σου πω λίγο όμως για την Πράσινο Λάδι τώρα. Η Πράσινο Λάδι είναι η εταιρεία η οποία συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα και συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα παχυτευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας τώρα. Νίκος Οικονομόπουλος, αν έχω κορμί, πάρε χαρτί, πάρε και μολύβι, γιατί μετά έρχομαι με συνταγούλα.

επιστρέψαμε και σου έχω υποσχεθεί συνταγούλα. Οπότε πάρε το χαρτί σου, πάρε και το μολύβι σου και γράψε πολύ προσεκτικά, γιατί σου έχω απίστευτη συνταγή. Γεμιστή κολοκυθανθή, παραδοσιακή συνταγή τη μαμά μου συγκεκριμένα. Και θα σου πω τώρα τι θα χρειαστεί. Για 20 με 25 περίπου κολοκυθανθού. Τώρα αυτό, άμα το έχει για κυρίω πιάτο, είναι για 4 άτομα το πολύ. Τρία, βάλει καλύτερα. Λοιπόν, θα χρειαστεί 20 με 25 κολοκυθανθού καθαρισμένου, ένα φλιτζάνι ρύζι καρολίνα ή γλασέ, ένα μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2 με 3 φρέσκα κρεμμυδάκια επίσης ψιλοκομμένα, ένα μικρό κολοκυθάκι τριμμένο, μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο, μισό φλιτζάκι, μισό ματσάκι άνηθο, μισό ματσάκι δυόσμο, 2 ώριμες ντομάτες τριμμένες, αλάτι και φρισκοτριμμένο πιπέρι και 1,5 φλιτζάνι ζεστό νερό ή ζωμό λαχανικών. Και προφανώς λίγο χυμό λεμονιού, έτσι για το σερβίρισμα. Αρχικά, απλένετε προσεκτικά τους κολοκυθανθούς και αφαιρείτε τον ύπερο από το εσωτερικό τους, δηλαδή το εσωτερικό μέρος του λουλουδιού ουσιαστικά. Σοτάρετε στο ελαιόλαδο το κρεμμύδι και τα φρέσκα κρεμμυδάκια μέχρι να μαλακώσουν. Μετά προσθέτετε το τριμμένο κολοκυθάκι, το ρύζι, τα μυρωδικά, τη μισή ντομάτα, αλάτι και πιπέρι και ανακατεύετε με 2 με 3 λεπτά. Γεμίζετε κάθε ανθό μετά μέχρι τα 2 τρίτα με τη γέμιση, γιατί το ρύζι θα φουσκώσει. Και κλείνετε απαλά τις άκρες. Τοποθετείτε τους γεμιστούς ανθούς σφιχτά σε χαμηλή κατσαρόλα, περιχύνετε με την υπόλοιπη σάλτσα και ψήνετε για 35 με 45 λεπτά. Ό,τι καλύτερο έχεις φάει.

0: ώρα είναι 12.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
3: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
4: Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS? Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές, η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική skg.gr.
5: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις, αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue, στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
6: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπα-Νικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύωσμος.
7: Παλμός 96,5.
8: Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Σου υπενθυμίζω, είσαι πάντα συντονισμένος στον Παλμό 96,5. Ακούς πλάκα με κάνεις. Εγώ είμαι η Vivian και είμαι εδώ κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Έχουμε ακόμα μία ωρίτσα μαζί και πάμε κατευθείαν τώρα να σου πω πώς είναι ο καιρός, πώς είναι και η κίνηση. 29 βαθμοί Κελσίου έξω, με αίσθηση θερμοκρασίας στους 31 και θα φτάσει μέχρι και 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Και τώρα για την κίνηση να δούμε σιγά σιγά. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχουν ηρεμήσει τα πράγματα στον περιφερειακό. Φαίνεται ότι υπάρχουν μόνο μικρότερα τοπικά προβλήματα. Ωστόσο, έχει ψιλογεμίσει η Όλγας και είναι λίγο πιο δύσκολη κατάσταση στην Κωνσταντίνο Καραμανλή. Οπότε, άμα εσύ είσαι κάπου εκεί και καθυστερείς λίγο, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να βάλεις λίγο πιο δυνατά στα ηχεία σου τον Παλμό 96,5, γιατί σου έχω Ιουλία Καλυμάνη στα

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα να δούμε τι απαντήσατε στο δίλημα το οποίο σας έθεσα πριν από περίπου μία ώρα. Σας ρώτησα για όλους εσάς που έχετε ξεμείνει στη Θεσσαλονίκη και δεν προβλέπετε να πάρετε κάποια άδεια το καλοκαίρι, που ξέρω είστε αρκετοί. Ήθελα να μου πείτε βασικά, και εξακολουθώ να θέλω να μου στείλετε τις απαντήσεις σας, για το τι προτιμάτε. Πισίνα μέσα στην πόλη, σε ένα ξενοδοχείο, σε ένα μαγαζί, σε οτιδήποτε. Η παραλία στη Χαλκιδική, τι προτιμάτε να κάνετε, δηλαδή τη μία μέρα που έχετε ρεπό έτσι για να δροσιστείτε? Προτιμάτε να μείνετε εδώ πέρα μέσα ή να πάτε σε κάποια παραλία στη Χαλκιδική, στην Επανομή, στην Περαία, λίγο πιο έξω από την πόλη που είναι, ας πούμε, ένα μικρό ταξιδάκι? Η αλήθεια είναι ότι όλοι, πραγματικά όλοι, είπατε ότι προτιμάτε παραλία στη Χαλκιδική. Και εγώ αναρωτιέμαι, ρε παιδιά, δεν κάνετε εσείς 2 και 3 ώρες να φτάσετε στη Χαλκιδική? Επειδή εγώ κάνω τόσο περίπου για να φτάσω. Οπότε μου φαίνεται 2 ώρες πήγαινε και 2 ώρες έλα, το λιγότερο δηλαδή 4 ώρες, μου φαίνεται πάρα πολύ κουραστικό. Λογικά γέρασα, αυτό θα πω μόνο. Η Ιορδάνης αγαπητός τώρα, εξάρτηση. Όπως έχετε και εσείς εξάρτηση από τις παραλίες, επειδή είπαμε, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα και ήρθε η στιγμή πάλι να σε στείλω γρήγορα να μας κάνεις ένα follow στα social media του σταθμού. Θέλω να πάω στο Instagram Παλμός 96,5 FM, θέλω να πάω στο TikTok Παλμός 965 FM και θέλω να πάω και στο Facebook Παλμός 96,5 και προφανώς σε περιμένω καθημερινά, το ξέρεις αυτό, το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, στο Viber στο 6931 35 70 27. Θέλω να ξέρεις ότι σε περιμένει κουτσομπόλιο σε πάρα πολύ λίγο, αλλά πριν πάμε εκεί θέλω να σου πω για... Βασικά ξέρεις τι θέλω να σου πω, ότι υπάρχουν σπίτια τα οποία είναι απλώς όμορφα. Υπάρχουν και σπίτια που σε κάνουν να θέλεις να μένεις μέσα. Η διαφορά κρύβεται στις λεπτομέρειες. Στο σωστό πλακάκι συγκεκριμένα, στον νηπτήρα που δένει με το χώρο, στο μπάνιο το οποίο μοιάζει φτιαγμένο για εσένα και μόνο αποκλειστικά. Όλα αυτά θα τα βρεις στο Φωτιάδης Bathroom and Tiles, Γρηγορίου Λαμπράκη 181, Άνω Τούμπα. Και στο Instagram Φωτιάδης Bath. Τους ψάχνεις και τους λες ότι σε στείλαμε εμείς εδώ από τον Παλμό και θα βρεις ό,τι καλύτερο για το σπίτι σου. Μιχάλη Χατζηγιάννη, σου έχω τώρα όλα μαγικά. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

0: αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
2: Επιστρέψαμε και σε έχω υποσχεθεί κουτσομπολιό και αυτό έχω κάνει σε μια πρόσφατη συνέντευξή της η Χριστίνα Κοντοβά. Σε περίπτωση που δεν ξέρεις ποια είναι η Χριστίνα Κοντοβά, είναι γνωστή Ελληνίδα σχεδιάστρια μόδας, επιχειρηματίας και ιδρύτρια του επιτυχημένου fashion brand C. Κοντοβά. Μίλησε ανοιχτά για τη μητρότητα και τις αλλαγές που έφερε στη ζωή της. Όπως εξομολογήθηκε, στην αρχή ένιωθε ενοχές, καθώς δεν αισθανόταν αμέσως το συνέστημα που περίμενε ως μητέρα. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι για ένα διάστημα ένιωσε πως είχε χάσει εντελώς ένα κομμάτι της τελικότητάς της, καθώς όλη της η προσοχή ήταν στραμμένη στην ανατροφή της κόρης της και όχι στον εαυτό της. Σήμερα, όπως λέει, βλέπει τη μητρότητα ως ένα ταξίδι γεμάτο προκλήσεις, αλλά και μεγάλη αγάπη, στέλνοντας το μήνυμα ότι κάθε γυναίκα βιώνει αυτή την εμπειρία με το δικό της μοναδικό τρόπο. Και αυτό είναι προφανώς αλήθεια για όλες εσάς τις μανούλες που μας ακούτε. Είναι εντάξει, είναι και δύσκολο το να έχεις να αφοσιώσεις τη ζωή σου σε ένα πλάσμα, κρατώντας η ίδια τον εαυτό σου. Εγώ αυτό που έχω να σου πω είναι μη χαθείς. Γιώργος Σαμπάνης τώρα από τον ουρανό, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό 96,5 και για τώρα σου έχω συγκεντρώσει κάποια όμορφα, αστεία ή παράξενα νέα από όλο τον κόσμο. Στην Ιαπωνία θα σε πάω αρχικά, καθώς ένα σταθμός τρένου λειτουργούσε εδώ και χρόνια, ενώ είχε προγραμματιστεί το να κλείσει σχεδόν αποκλειστικά για μία μαθήτρια, ώστε να μπορεί να πηγαίνει στο σχολείο της μέχρι η ίδια να αποφοιτήσει. Με το που αποφύτησε, τον έκλεισαν, παιδιά, το σταθμό. Στη Νέα Ζηλανδία τώρα, ένας παπαγάλος έκλεψε την κάμερα ενός τουρίστα, πέταξε μαζί της και τελικά χάρισε στους ιδιοκτήτες μοναδικά ένα αέρια πλάνα. Η κάμερα δεν βρέθηκε, αλλά τα πλάνα ανέβηκαν κατευθείαν στο διαδίκτυο λόγω σύνδεσης η οποία υπήρχε. Στο Ηνωμένο Βασίλειο τώρα, γάτος έγινε διάσημος επειδή μπαίνει καθημερινά σε διαφορετικά σπίτια της γειτονιάς για ένα δεύτερο πρωινό. Τρώει το πρωινό του δηλαδή και μετά πηγαίνει. Νομίζω με τη σειρά τα παίρνει και εκείνος. Πηγαίνει κάθε μέρα σε ένα διαφορετικό σπίτι για το δεύτερο, για το σνακ, ας πούμε, της ημέρας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, αρκούδα μπήκε σε αυλή, δοκίμασε το νερό της πισίνας και στη συνέχεια χαλάρωσε μέσα, σαν να βρισκόταν σε καλοκαιρινές διακοπές. Έγινε απίστευτα viral το βίντεο στο διαδίκτυο, το οποίο δείχνει την συγκεκριμένη αρκούδα να αλλιάζεται μέσα στην πισίνα. Ήταν και στη ρηχή μεριά, οπότε είχε και τα χέρια της απ' έξω, κυριολεκτικά σαν αλλιάζεται. Ήταν απίστευτο. Τώρα τέλος στην Αυστραλία, καγκουρό διέκοψε αγώνα γκολφ αρνούμενο να αποχωρήσει από το γήπεδο μέχρι να ξεκουραστεί. Κοιμήθηκε και μετά συνέχισε. Κοιμήθηκε, ξύπνησε, έφυγε και μετά συνέχισε ο αγώνας. Να είχαμε και εμείς εδώ ένα καγκουρό, να έβλεπα από κοντά, πολύ θα ήθελα. Χρήστο Μενιδιάτη έχω τώρα, ό,τι πιο όμορφο.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

κάπου εδώ δυστυχώς τελείωσε και η σημερινή εκπομπή. Ακούγατε τόση ώρα από... Ακούγατε πλάκα με κάνεις, προφανώς μόνο στο Παλμό 96,5. Να ξέρεις, είμαι εδώ καθημερινά μαζί σου από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Εγώ η Vivian, όλα αυτά. Τώρα όμως εσύ μένεις συντονισμένος, γιατί σε πολύ πολύ πολύ λίγο έρχεται η Χρυσή Πλιάκουσα μικρόφωνα για το επόμενο 2 ώρο, να σου κάνει και εκείνη παρέα με τη σειρά της από όλους εμάς, παιδιά, εδώ στο σταθμό. Να έχετε μια υπέροχη μέρα και καλή συνέχεια.

0: ώρα είναι μία.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρωμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176. Όταν

0: Υποθέτως αποστολή τώρα.
1: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και φτερά. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
3: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
4: Παλμός 96,5.
5: Γεια σου και χαρά σου και καλησπέρα σου. Τρίτη λοιπόν 14 Ιουλίου, σταθερά εδώ στο Παλμό 96,5. Χρύσα Πλιάκου για σήμερα, στα μικρόφωνα εδώ πέρα 1 με 3. Λοιπόν, στα νέα του καιρού 30 βαθμούς Κελσίου έχουμε στην πόλη. Εμένα αυτό το ελαφρύ αεράκι που έχει από το πρωί μου αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και 34, οπότε να έχεις λίγο το νου σου. Να στείλω από τώρα αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους εσάς που δουλεύετε εκεί πέρα έξω με τόση ζέστη. Καλό κουράγιο να ευχηθώ. Λοιπόν, τώρα στους δρόμους της πόλης έχουμε θεματάκια. Λίγο στην περιφερειακή, εντάξει, είναι καλή εικόνα. Λίγο μόνο με κατεύθυνση ανατολικά βλέπω κάποιες καθυστερήσεις. Αν περνάς από το κέντρο τώρα, εκεί θέλω την υπομονή σου. Στην Εγνατία, στην Τζιμισκή, στην Νίκη, στα Φανάρια του Βαρδάρη είναι δύσκολα τα πράγματα. Στα δυτικά είναι πολύ καλή εικόνα και στα ανατολικά είναι πολύ καλή εικόνα. Εκτός από την Καραμανλή που έχει καθυστέρησης και λίγο και την Εθνικής Αντιστάσεως. Λοιπόν, θέλω να μείνεις εδώ, θέλω να ανοίξεις την ένταση, γιατί εκτός από πάρα πολύ ωραία μουσική, σήμερα σου έχω και Super Wow διαγωνισμούς, τους οποίους θα ακούσεις στον αέρα, γι' αυτό συντονίζεσαι για να τα ακούσεις όλα. Λοιπόν, το πρώτο 60 λεπτό σε λίγο φέρνει Νατάσα Θεοδωρίδου και Νίκο Μακρόπουλο. Τώρα όμως ανοίγει με Κατερίνα Λιόλιου που ζητάει το λογαριασμό εδώ στον Παλμό 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: σου.
1: Νατάσα Θεοδωρίδου λοιπόν και μια γλυκιά μελωδία εδώ στο Παλιμάν 96,5. Τώρα αν υπήρχε μια κάμερα σίγουρα θα είχα γίνει viral, γιατί το χόρευα εδώ πέρα μόνο μου και τραβούσα και βίντεο και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, 13 λεπτά μετά τη μία στο πρώτο 60 λεπτό. Φυσικά είμαι η Χρύσα και μόλις ξεκίνησα. Και έλα τώρα να σου πω tips για καλύτερη ζωή. Για σήμερα λοιπόν θέλω να αφήσεις κάποιον να σε βοηθήσει. Δεν χρειάζεται να λες πάντα αυτή την ατάκα. Θα το κάνω όλο μόνος μου. Το ξέρουμε ότι μπορείς να το κάνεις μόνος σου και όλοι μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Αλλά η αποδοχή βοήθειας, να μην ξεχνάς, δεν είναι ένδειξη αδυναμίας, είναι ένδειξη εμπιστοσύνης προς το άλλο άτομο και σου υπενθυμίζει επίσης ότι εμείς οι άνθρωποι ίσως είμαστε και πλασμένοι για να βοηθάμε και να στηρίζουμε ένας τον άλλον, άσχετα που δεν γίνεται πάρα πολύ συχνά. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι υπάρχουν ταξίδια που ονειρεύεσαι και υπάρχουν ταξίδια που απλώς αποφασίζεις να τα ζήσεις. Το πρώτο βήμα ξεκινάει από το Easy Travel You. Είτε σχεδιάζεις μια γρήγορη απόδραση, είτε τις διακοπές που περιμένεις όλο το χρόνο, εκεί θα βρεις ανθρώπους που θα οργανώσουν κάθε λεπτομέρεια με φροντίδα και επαγγελματισμό. Θα τους βρεις στη Μαρασλή 72 στη Χαριλάου και στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-226-482 και φυσικά στα social media τους Easy Travel You. Λοιπόν, τώρα μείνε εδώ και άνοιξε την ένταση, γιατί έρχεται Νίκος Μακρόπουλος και σε θέλει παράφορα εδώ στον Παλιμό 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Λένα ζευγαρά λοιπόν και θα αφιερωμένο σε όλους αυτούς που λένε ότι θα κάνουμε αυτό και δεν το κάνουμε ποτέ. Λοιπόν, τώρα ανοίγω το μικρόφωνο για να σου πω ότι το πιο ξεχωριστό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά οχήματα στη Θεσσαλονίκη φυσικά και βρίσκεται στη Σταυρούπολη και πιο συγκεκριμένα στην Ωρεοκάστρο 91. Εκεί λοιπόν σε περιμένει το αυτοκινητάκι.gr με εντυπωσιακά τζιπ, μηχανάκια και παιδικά αυτοκίνητα που χαρίζουν ατελείωτο παιχνίδι και χαμόγελα φυσικά στους μικρούς μας φίλους. Τώρα λοιπόν για άλλη μια φορά να σου υπενθυμίσω ότι τρέχει και διαγωνισμός για λίγο ακόμη εδώ στον αέρα της εκπομπής, ο οποίος λήγει την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Λοιπόν, αυτό που έχεις να κάνεις τώρα εσύ για να δηλώσεις συμμετοχή στο διαγωνισμό και να κερδίσεις ένα ηλεκτρικό παιδικό αυτοκίνητο από το αυτοκινητάκι.gr είναι πάρα πολύ απλό. Μου στέλνεις τη λέξη αυτοκινητάκι μαζί με το όνομα τεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27 και μπαίνεις στην κλήρωση, η οποία θα γίνει την Παρασκευή 17 Ιουλίου, για να κερδίσεις ένα ηλεκτρικό παιδικό αυτοκίνητο. Άλλη μια φορά λοιπόν θα σου το υπενθυμίσω, μήπως και δεν το πρόλαβες, μου στέλνεις τη λέξη αυτοκινητάκι μαζί με το όνομα τεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27 και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα ηλεκτρικό παιδικό αυτοκίνητο από το αυτοκινητάκι.gr, η οποία κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 17 Ιουλίου. Λοιπόν, τώρα μένεις εδώ, ανοίγεις την ένταση, γιατί έρχεται αγαπημένος Γιώργος Αμπάνης και κάτι σαν αστέρι εδώ στον Παλμό 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
1: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
0: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
2: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
3: Νέα Υόρκη.
2: Καλό.
3: Ταϊλάνδη.
2: Ε, ναι.
3: Ψήνομαι και για Ασία.
2: Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου. Το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72 και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
4: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
5: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
6: Παλμός 96,5.
7: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα δρυμύτερη για σένα που με ψάχνει στο πρώτο μισάωρο αυτής εδώ της εκπομπής. Φυσικά λοιπόν είμαι η Χρύσα εδώ στο μικρόφωνο σχεδόν μέχρι και τις 3. Λοιπόν, εσύ τώρα μας ακολουθείς σε όλα τα social media του σταθμού και ό,τι άλλο θέλεις πιο προσωπικό ή ένα τι κάνεις, πώς είσαι και αν με ακούς τέλος πάντων εκεί πέρα έξω, να μου το στείλεις στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Να στείλω λοιπόν και σήμερα φιλιά πολλά και χαιρετίσματα στο φίλο τον Άλεξ, ο οποίος μου έστειλε εδώ πέρα και μου λέει: είμαι έξω συντονισμένος και έχω βάλει παλμό. Τώρα εγώ τι να πω, είσαι έξω και έχεις βάλει παλμό, μόνο την αγάπη μου μπορώ να στείλω, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, τώρα μιας που είπα για αγάπες, να σου πω ότι μία από τις πιο τρυφερές στιγμές της περιοδίας του Ρόμπι Ουίλιαμς έγινε κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Λουξεμβούργο, όπου ο τραγουδιστής κάλεσε στη σκηνή την 13χρονη κόρη του, την Τέντι, χαρίζοντας λοιπόν στο κοινό μια σκηνή γεμάτη συνέστημα. Την ώρα λοιπόν που ερμήνευε το εμβληματικό Angels, η Τέντι τον αγκάλιασε, του ψιθύρισε σ' αγαπώ και εκείνος της έδωσε ένα φιλί στο μέτωπο, με το κοινό φυσικά να ξεσπάσει ένα θερμό χειροκρότημα. Και κάπου εδώ λοιπόν, μερικές φορές οι πιο δυνατές στιγμές μιας συναυλίας φαίνεται ότι δεν είναι ούτε τα φώτα ούτε τα τραγούδια, αλλά εκείνες που έρχονται μέσα από την καρδιά. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι αν θέλεις η αποστολή σου να φτάσει γρήγορα αλλά και με σιγουριά, η επιλογή είναι πάντα μία. Rapid Courier. Express παράδοση την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παραλαβή από τον χώρο σου μέσα σε μία ώρα. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό και άμεση παράδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Πάθε λοιπόν περισσότερες πληροφορίες στο rapidcourier.gr, κάθετος αποστολή τώρα και μείνε εδώ, γιατί έρχεται Έλλη Κοκκίνου και σε ρωτάει τι σου χρωστάω εδώ στον Παλμό 96,5.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, λοιπόν, από τα παλιά και χωρίς αναπνοή εδώ στον Παλμό 96,5. Και τώρα έτσι λίγο για αθλητισμό θα μιλήσουμε και συγκεκριμένα για Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος για ακόμη μια φορά πέταξε στα 8,61 μέτρα στο Diamond Link του Μονακό, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει το απόλυτο σημείο αναφοράς στο μήκος και στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα εν ώψη των μεγάλων διοργανώσεων της σεζόν. Με μια σειρά λοιπόν εξαιρετικών προσπαθειών και με άλμα που αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της καριέρας του, ο Ολυμπιονίκης ανέβηκε λοιπόν στο βάθρο και έφτασε στην κορυφή του κόσμου για το 2026. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης λοιπόν σημείωσε άλμα στα 8,61 μέτρα, επίδοση που αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη της καριέρας του και τον έφερε στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης για τη φετινή σεζόν. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο πραγματικά για αυτό το παιδί παρά μόνο ένα τεράστιο συγχαρητήρια και ένα μπράβο για αυτό που έχει καταφέρει. Η κάθε του φορά, κάθε φορά που πετάει, κάθε του επίδοση είναι και μοναδική. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι εδώ και 15 χρόνια η πράσινο λάδι δίνει νέα αξία στο χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο, συλλέγοντας και ανακυκλώνοντάς το σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, γιατί έχει σημασία αυτό? Επειδή το τηγανέλαιο που πετάμε στο νεροχύτη μπορεί να ρυπαίνει το νερό αλλά και το έδαφος. Σήμερα λοιπόν η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της εταιρείας είναι διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε λοιπόν το πράσινο λάδι app και ανακυκλώστε εύκολα το τηγανέλαιό σας από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης. Λοιπόν, θέλω να μείνεις εδώ γιατί έρχεται Απόν με την Καντάδα του εδώ στον Παλμό 96,5.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό, και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά. Παλμός. 96,5.
5: 2 και 3 πρώτα λεπτά λοιπόν, εδώ σταθερά στον Παλμό 96,5. Είμαι λοιπόν η Χρυσαπλιάκου.

τουλάχιστον. Στα δυτικά της πόλης είναι πολύ καλή εικόνα, δεν βλέπω κάτι ανησυχητικό, εκτός από τη Βενιζέλου και την Παπανδρέου λίγο πάνω στη Νεάπολη, που έχει κάποιες καθυστερήσεις. Και στα ανατολικά είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα και στη Μαρτίου, λίγο στην Παπαναστασίου, λίγο στην Μπότσαρη, λίγο εκεί, ξέρεις, μέσα στα στενά, στα Φανάρια, λίγο και στην Εθνική Αντιστάσεως. Γενικά τα ανατολικά πάντα είναι πιο δύσκολα από τα δυτικά. Εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει γιατί. Λοιπόν, θέλω να μείνεις εδώ, γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα σου έχω και super wow διαγωνισμό. Οπότε μένεις εδώ συντονισμένος για να τον ακούσεις. Τώρα λοιπόν ανοίγεις την ένταση, γιατί το δεύτερο 60 λεπτό σε λίγο φέρνει Δέσποινα Βανδύ, Πέτρο Ιακωβίδη, Γιώργο Σαμπάνη. Τώρα όμως ανοίγει με Θοδωρή Φέρη και Είπες, φυσικά εδώ στον Παλμό 96,5.

Ανέβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Δέσποινα Βανδύ λοιπόν και γυρίσματα εδώ στον Παλμό 96,5 και 11 λεπτά μετά τις 2 και στο δεύτερο 60 λεπτό και φυσικά είμαι η Χρύσα και τόση ώρα σου μιλάω για διαγωνισμό και φυσικά ήρθε η ώρα να σου τον δώσω. Λοιπόν τώρα αν ψάχνεις κάτι έτσι κοντινό εδώ στη Θεσσαλονίκη σε απόσταση αναπνοής από την πόλη για να πας να κάνεις ένα γρήγορο μπανάκι να δροσιστείς λίγο, θέλω να σου πω ότι το Νήμα Beach Bar σου έχει τη λύση. Στην Οικονομίου 127 λοιπόν, στην Αγία Τριάδα θα βρεις το Νήμα Beach Bar, το οποίο φυσικά φροντίζει και σε προσέχει σήμερα και σου δίνει δώρο ένα σετ ξαπλώστρες μαζί με τον καφέ σου για να πας να τον απολαύσεις Δευτέρα με Παρασκευή όποια ώρα θέλεις. Λοιπόν τώρα για να μπεις στο διαγωνισμό και να γίνει κλήρωση φυσικά, η οποία κλήρωση θα γίνει σήμερα έτσι, οπότε συντονίζεσαι τώρα και ακούς, θέλω να μου στείλεις το όνομα τεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27 και μαζί με το όνομα τεπώνυμό σου φυσικά θέλω να μου στείλεις και μία αφιέρωση έτσι, μην μου το στείλεις έτσι ξέρω το όνομα τεπώνυμο, η καλύτερη αφιέρωση θα κερδίσει. Λοιπόν τώρα σου το υπενθυμίζω ξανά, μήπως και δεν το πρόλαβες, μου στέλνεις το όνομα τεπώνυμό σου φυσικά με μία πολύ ωραία αφιέρωση στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27 και μπαίνεις στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα σετ ξαπλώστρες μαζί με τον καφέ σου από το Νήμα Beach Bar στην Οικονομίου 127 στην Αγία Τριάδα. Η κλήρωση λοιπόν θα γίνει σήμερα, γι' αυτό συντονίζεσαι και μένεις εδώ, γιατί έρχεται τώρα Πέτρος Ιακωβίδης και έτσι έχει μάθει εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Και τη Γαρμπή λοιπόν και υποσυνείδητο εδώ στον Παλμό 96,5. Και τώρα φυσικά εσύ δεν ξεχνάς να μας ακολουθήσεις σε όλα τα social media του σταθμού. Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965 FM στο Instagram και Παλμός 965 FM στο TikTok. Και ό,τι άλλο θέλεις πιο προσωπικό φυσικά μου το στέλνεις μόνο στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Τώρα λοιπόν στα viral νέα της ημέρας βρήκα ένα βιντεάκι που έπρεπε φυσικά να μοιραστώ. Και αυτό το βιντεάκι αποδεικνύει ότι η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός και τίποτα παραπάνω, και να το κρατήσεις αυτό. Λοιπόν, η Λίντα Μπένσον έγραψε ιστορία το 1959, όταν σε ηλικία μόλις 15 ετών έγινε η πρώτη γυναίκα που αγωνίστηκε στα τεράστια κύματα στη Χαβάη. Σήμερα λοιπόν, στα 82 της χρόνια, συνεχίζει να δαμάζει τα κύματα, αποδεικνύοντας πως το πάθος δεν έχει ηλικία και είναι πραγματικά μια ιστορία που εμπνέει και υπενθυμίζει ότι τα όνειρα δεν σταματούν ποτέ, και φυσικά δείχνει τη γυναίκα αυτή να δαμάζει ακόμη τα κύματα, έτσι, στα 82 της χρόνια. Λοιπόν, τώρα θέλω να σου υπενθυμίσω το διαγωνισμό που τρέχει αυτήν την ώρα στον αέρα εδώ της εκπομπής, και φυσικά θα κερδίσεις ένα σετ ξαπλώστρες μαζί με τον καφέ σου από το Νήμα Beach Bar στην Αγία Τριάδα και συγκεκριμένα στην Οικονομίου 127. Γιατί το αφεντικό τρελάθηκε και έτσι έχει φροντίσει για σένα. Και αν θέλεις λοιπόν να μπεις σε αυτή την κλήρωση και να κερδίσεις το σετ ξαπλώστρες μαζί με τον καφέ, μου στέλνεις το όνομα τεπώνυμό σου μαζί με μία αφιέρωση. Μου το στείλεις, ξέρω το όνομα τεπώνυμο, στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27, και μπαίνεις λοιπόν στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα σετ ξαπλώστρες μαζί με τον καφέ από το Νήμα Beach Bar στην Οικονομίου 127 στην Αγία Τριάδα. Λοιπόν, τώρα μένεις εδώ και ανοίγεις την ένταση, γιατί έρχεται αγαπημένη Ήβη Αδάμου και ξελογιάστρα εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vina Scucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vina Scucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
2: Παλμός 96,5.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αντώνης Ρέμος λοιπόν και Δευτέρα εδώ στον Παλμό 96,5. Τώρα λοιπόν, πριν κλείσω αυτήν εδώ την εκπομπή, θέλω να σε πάω σε ένα γρήγορο τρίκ 5 λεπτών για να δροσίσεις το κρεβάτι σου μέσα στον καύσωνα. Αντί λοιπόν να στριφογυρνάς με τις ώρες, ξέρεις, εκεί στα ζεστά σεντόνια, υπάρχει ένα γρήγορο και απλό οικονομικό life hack που μπορεί να αλλάξει ριζικά τα δεδομένα του ύπνου σου. Το έξυπνο κόλπο λοιπόν αποτελεί ελάχιστη προετοιμασία και μηδενικό κόστος, καθώς το μόνο που θα χρειαστεί να κάνεις είναι στην κατάψυξη του σπιτιού σου να διπλώσεις λοιπόν τα σεντονάκια σου, να διπλώσεις και τη μαξιλαροθήκη σου, να τα βάλεις μέσα στην κατάψυξη για περίπου 15 με 20 λεπτά, όσο χρειάζεται δηλαδή για να κάνεις ένα δροσερό ντουζ, να πλύνεις λίγο τα δόντια σου και να αφήσεις την ψύξη να κάνει το θαύμα της στις ίνες του υφάσματος. Όταν λοιπόν έρθει η ώρα να ξαπλώσεις, βγάζεις τα σεντονάκια της μαξιλαροθήκης προφανώς από την κατάψυξη, έτσι ήρθε η ώρα να τα βγάλεις, τα στρώνεις στο κρεβάτι και τότε θα δεις τη διαφορά και θα δεις πόσο θα δροσιστεί το σώμα σου. Λοιπόν, εγώ δεν το πίστευα, να σου πω την αλήθεια, το βλέπα κάπως περίεργο αυτό το hack, αλλά τώρα που το ξαναδιαβάζω, σαν να με κάνει λίγο έτσι κάτι σαν να θέλω να το δοκιμάσω. Λοιπόν, τώρα να μείνεις εδώ, να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται Αντιγόνη και Αναστασία Τζάλα εδώ στον Παλμό 96,5.

ένα βύση λοιπόν και εξαίρεση εδώ στον Παλμό 96,5. Για άλλη μια φορά θα το πω τώρα, όσα έχω ζήσει φυσικά και τα έχει πει η βύση. Τώρα έτσι με μια πολύ πολύ γρήγορη και τελευταία ματιά στους δρόμους της πόλης, έχουμε θέματα στην περιφερειακή και στα δύο ρεύματα. Λίγο πιο έντονα είναι τα ζητήματα με κατεύθυνση δυτικά. Οπότε αν ετοιμάζεσαι να πας προς τα δυτικά, καλύτερα να το αποφύγεις. Πήγαινε από το κέντρο, είναι πολύ καλή εικόνα, δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο σε ζήτημα. Εντάξει, λίγο εκεί στα φανάρια της Εγνατίας θα χρειαστεί να περιμένεις. Λίγο στη Νίκης έχουμε κάποια ζητήματα, λίγο πριν το Λευκό Πύργο. Αλλά τίποτα το ανησυχητικό, εκεί στο φανάρι δηλαδή με την Αμίνης. Βλέπω τώρα κάποια θεματάκια εκεί στα φανάρια του Βαρδάρη, αλλά επίσης τίποτα το ανησυχητικό. Στα δυτικά είναι πολύ καλή εικόνα, στα ανατολικά επίσης έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Είναι λίγο έτσι δύσκολα τα πράγματα στην Καραμανλή, λίγο πριν τη γέφυρα της Βούλγαρη, αλλά κατά τα άλλα τίποτα το ανησυχητικό. Λοιπόν, τώρα θέλω να μείνεις εδώ, γιατί φυσικά μετά από μένα θα προσγειωθεί στο στούντιο πάρα πολύ γρήγορα η Αναστασία Ταρασίδου για να σου κρατήσει απογευματινή παρέα. Εγώ λοιπόν είμαι η Χρυσαπλιάκου και ήμουνα και σήμερα μαζί σου μία με τρεις. Και τώρα θα σε αφήσω με Μιχάλη Χατζηγιάννη και πλάι-πλάι εδώ στον Παλμό 96,5. Και λοιπόν, εμείς ξέρεις, δίνουμε το γνωστό μας και καθιερωμένο μας ραντεβουδάκι αύριο στη μία ακριβώς. Μέχρι τότε, σε φιλόγλυκα.

Βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS. Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική skg.gr.
3: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
4: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο Ουάν Σαλόνικα, Γιάννητσον 61, Θεσσαλονίκη.
5: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
6: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr κάθετος αποστολή τώρα.
7: Μάριος Φραγκούλης, χέρι και φτερά. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
8: Παλμός 96,5.

καφεδάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ραδιόφωνο όλη τη πόλη. Είμαι η Ανασέ Τρασίδου και μόλι ξεκίνησε ένα μαγικό δίωρο. Ελπίζω να είστε καλά, να έτσι γεμίσατε μπαταρίε από εχθέ που ήταν Δευτέρα, σήμερα Τρίτη. Έχει πάρα πολύ ζέστη, αλήθεια είναι, αλλά τουλάχιστον έχει και λίγο αεράκι, οπότε κάπω το σπάει. Τα ορμάνα στο κέντρο είναι λίγο όπω τα ξέρει. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Εγνατία και Λεωφορονίκη. Στα δυτικά μα, σε Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο Κορδελιό εκεί πέρα και φυσικά στην Μοναστηρίου πάρα πολύ. Η Λαγκαδάλου παραδόξω είναι πάρα πολύ καλή. Και στα ανατολικά μα έχουμε σε Λεωφόρο Στρατού και λίγο στη Βούλγαρη. Ο περιφερειακό έχει περισσότερη κίνηση προ τα ανατολικά, προ τα δυτικά είναι μια χαρά. Μείνε συντονισμένο γιατί σήμερα δίνουμε και δωράκι από ανάπλαση, οπότε κανόνισε. Στέλνει μήνυμα στο Viber φυσικά και κερδίζει δωράκι στο 69-31-35-70-27. Πάμε τώρα όμως να ακούσει τις τρεις πρώτες επιτυχίες του Παλμού 96,5 και ξεκινάω με Δαμπιάνο Ντέιβιτ, The First Time, και επιστρέφουμε.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στον Παλμό 96,5 φυσικά, στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου και ακούς φυσικά Παλμό 96,5. Περιμένω τα μηνυματάκια σου στο 69-31-35-70-27, το Viber του Παλμού. Και φυσικά να στείλω τα χαιρετίσματά μου και την αγάπη μου στον καλύτερο δάσκαλο που θα μπορούσα να έχω, στο Martin Fight Club φυσικά. Γιατί μου έλειψε, τελείωσαν οι προπονήσεις, αλλά δεν πειράζει γιατί Σεπτέμβριο θα επιστρέψουμε δυνατότεροι. Martin Fight Club και δεν έχεις δοκιμάσει κάτι καλύτερο. Λοιπόν, τώρα σε πάω σε Μουντιάλ και μετά τη διακοπή έχουμε σήμερα Γαλλία-Ισπανία. Άντε να δούμε τι θα δούμε. Εγώ το λέω από τώρα, είμαι με τη Γαλλία. Τρελαίνομαι για Εμπαπέ και φυσικά υποστηρίζω μόνο Γαλλία και όχι τον Γιαμάλ που δεν το συμπαθώ καθόλου. Πάμε σε Ολίβια Ντίν και επιστρέφουμε. Παλμός 96.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: αναδρομικά λοιπόν και στα Βέντο, εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Τερασίδου φυσικά και θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Γι' αυτό περιμένω και το μηνυματάκι σου στο Viber στο 69 31 35 70 27, το Viber του Παλμού 96,5 φυσικά, γιατί σου δίνω δωράκι από ανάπλασης, mystery box για την ακρίβεια. Τώρα πάμε στο θέμα ημέρας. Οι πράξεις μετράνε περισσότερο από τα λόγια. Τι σας πείθει περισσότερο στην αγάπη και στις ανθρώπινες σχέσεις? Αυτά που ακούτε ή αυτά που βλέπετε? Θα το αναλύσουμε όμως σε πολύ λίγο. Τώρα πάμε να ακούσουμε Κωνσταντίνο Αργυρό και Πού είναι η αγάπη. Και επιστρέφουμε φυσικά στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης.
1: Παλμός 96.

Πού είναι η αγάπη και Κωνσταντίνος Αργυρός φυσικά στον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου φυσικά και περιμένω τα μηνυματάκια στο 69-31-35-70-27. Μήπως να πάμε όμως στο θέμα ημέρας. Μήπως να πάμε όμως στο tip της ημέρας. Λοιπόν, πες ένα ειλικρινέ ευχαριστώ. Η ευγνωμοσύνη δυναμώνει τις ανθρώπινες σχέσεις και μας βοηθά να βλέπουμε πιο θετικά την καθημερινότητα. Μία μικρή λέξη μπορεί να φτιάξει τη μέρα τόσο του άλλου όσο και τη δική σου. Με ένα ευχαριστώ γεμίζει και η δική σου ψυχή αλλά και του αλλονού. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με το θέμα ημέρας για ανάλυση φυσικά.

0: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
1: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
0: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
1: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
0: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
1: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
0: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
1: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
0: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
2: Παλμός 96,5.

0: λοιπόν και αναβήσει και πώς περιμένω το Αιγαίο για να πάω να κάνω διακοπές επιτέλους. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στον Παλμό 96,5, είμαι η Αναστασία Ταρασίδου και φυσικά περιμένω τα μηνυματάκια σου στο Viber στο 69 31 35 70 27, καθώς σου δίνω σήμερα δωράκι από Ανάπλασης. Να σου θυμίσω ότι τρέχει διαγωνισμό στο προφίλ μου μέχρι και το βράδυ για το iPhone. Έχουμε φυσικά και δώρο για τίνο τριήμερο. Έχουμε και εισιτήρια από River Party στον Εστόριο Καστοριάς. Πάμε τώρα όμως να αναλύσουμε το θέμα ημέρας. Οι πράξεις μετράνε περισσότερο από τα λόγια. Οι υποσχέσεις μπορούν να δώσουν ελπίδα, όμως οι πράξεις είναι αυτές που χτίζουν την εμπιστοσύνη. Τελικά τι έχει μεγαλύτερη αξία στην καθημερινότητα μιας σχέσης? Εγώ θα πω σίγουρα η ειλικρίνεια. Όχι οι υποσχέσεις, καθώς τα λόγια είναι αυτά που μένουν, ναι μεν, αλλά οι πράξεις είναι αυτές που δίνουν στιβαρότητα στο λόγο κάποιου και στις πράξεις του φυσικά. Πάμε λοιπόν σε Show Me Love και επιστρέφουμε.
1: Παλμός 96,5.

εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι επιστρέψαμε στον Παλμό 96,5, φυσικά στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου και τώρα ήρθε η ώρα να σου μιλήσω για την Πράσινο Λάδι. Η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά ελαία σε όλη την Ελλάδα συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανέλαιου έχει σημασία καθώς το καταλήγει στο νεροχύτηρι, παίρνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα παχυστικά μας δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινέστερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Τώρα, και ποιος δεν έβλεπε Ευτυχισμένοι Μαζί. Πέτρος Μπουσουλόπουλος λοιπόν τραγούδησε το «Η αγάπη μου ένα βράδυ» από το Ευτυχισμένοι Μαζί στη συναυλία του Απρών. Ο ηθοποιός εμφανίστηκε στη σκηνή στη συναυλία του καλλιτέχνη στο θέατρο Βράχων φυσικά και μας άφησε όλους άφωνους. Μας ξύπνησε πολλά συναισθήματα και μας θύμισε τις στιγμές από το Ευτυχισμένοι Μαζί με φυσικά αγαπημένο Πέτρο Μπουσουλόπουλο. Πάμε τώρα σε Πέτρο Ιακωβίδη και τέλεια.

0: Εξάρτηση λοιπόν και ορδάνης αγαπητός εδώ στον Παλμό 96,5. Η ώρα λοιπόν είναι λίγο πριν τις 4 και πάμε μια γρήγορη ματιά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Εγνατία και Λεωφορονίκης και φυσικά η Τσιμισκή αρχίζει λίγο και γίνει σιγά σιγά. Στα δυτικά μας έχουμε πολλή κίνηση στη Λαγκαδά και στη Μοναστηρίου. Τα δυτικά μας κατά τα άλλα είναι καλά και στα ανατολικά μας έχουμε πολλή κίνηση σε Κωνσταντίνου Καραμανλή και Λεωφόρο Στρατού. Ο περιφερειακός μας είναι κατακόκκινος, οπότε αν είσαι προς τα εκεί, εξοπλίσουμε μπόλικη υπομονή γιατί θα σου χρειαστεί. Ίσως να αργήσεις σήμερα να πας σπίτι. Πάμε τώρα σε Μιχάλη Χατζηγιάννη και σε αγαπώ εδώ στον Παλμό 96,5.
1: Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι.

0: σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
1: Εξαιρετικά!
2: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
3: Νέα Υόρκη.
2: Καλό.
3: Ταϊλάνδη.
2: Ε, ναι.
3: Ψήνομαι και για Ασία.
2: Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
3: Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram.
2: Easy Travel You.
3: Αυτό είναι στη Χαριλάου, το ξέρω.
2: Λες να πάμε οργανωμένα με γκρουπ
3: ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή.
2: Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα.
3: Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
4: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
5: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
6: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: είμαστε λοιπόν, επιστρέπαμε Παπαούτε και Άφρο λοιπόν εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Ανασία Ταρασίδου και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ τραγικό. Μπορεί η τοπική ομάδα της Καβάλας να μην αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, όμως ένας παγκόσμιος αστέρας του αθλήματος απέκτησε πλέον τη δική του θέση στην πόλη. Τραγικό, τραγικό γιατί δεν το περιμέναμε να γίνει ποτέ στην Καβάλα. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε καίρινο ομοίωμα στην Καβάλα. Ναι, καλά άκουσες. Χρειάστηκαν 7 μήνες εργασίας για να ολοκληρωθεί το ομοίωμα του Πορτογάλου Superstar. Απίστευτο που θα πηγαίνουμε στην Καβάλα και θα βγαίνουμε φωτογραφίες με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Αυτό έχω να πω μόνο. Είναι ο αγαπημένος μου ποδοσφαιριστής, οπότε έχω φύγει για Καβάλα. Πάμε σε Λία Βρετό και έχεις τον τρόπο.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Μαργαρίτα λοιπόν και Χρήστος Μάστορας εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Τερασίδου φυσικά και ακούς το καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. 3 με 5 στην καλύτερη εκπομπή φυσικά. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για κάτι ακραίο. Ο Τσιτσιπάς έκανε Balcony Challenge στο Γκάσα της Ελβετίας. Αντίπαλός του στην ιδιόμορφη προπόνηση ο Κάσπερ Ρουντ από την Νορβηγία. Τα αλμπακόνια ήταν απέναντι και αυτοί έπαιζαν τένις μία από τη μία μεριά, μία από την άλλη ο άλλος. Δηλαδή, κάνανε πασούλες από μπαλκόνι σε μπαλκόνι. Καταλάβατε. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι τρελός. Να πούμε ότι η μπάλα δεν τους έπεσε στιγμή, ο κόσμος ήταν από κάτω και τραβούσε βίντεο και ανάθεμα άμα ποτέ σταμάτησε αυτή η προπόνηση. Παίζει ακόμα να κάνουν προπόνηση. Πάμε τώρα σε Αλεξάνδρα Στάν και Fire. 96.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5. 1, 2, 3, 1.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, λοιπόν, και τα μάτια σου ερωτεύτηκα εδώ στον Παλμό 96,5. Να σου θυμίσω ότι την εκπομπή μου θα την ακούσει κάθε Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5, φυσικά στο καλύτερο ραδιόφωνο όλη τη πόλη. Στον Παλμό 96,5. Και τώρα κάτι ακόμα. Περιμένω τα μηνυματάκια σου στο 69-31-35-70-27, το Viber του Παλμού. Να σου θυμίσω όμως ότι στο προφίλ μου φυσικά τρέχει διαγωνισμός του iPhone, ο οποίος η κλήρωσή του θα γίνει στις 11 η ώρα το βράδυ. Τρέχει και διαγωνισμός για ένα τριήμερο στην Τίνο και φυσικά εισιτήρια για το River Party. Μπαίνει στο Παλμό 96,5 στο Instagram και τα βλέπεις όλα αυτά. Όταν θέλεις η αποστολή σου να φτάσει γρήγορα με σιγουριά, η επιλογή είναι μία Rapid Courier. Express παράδοση την επόμενη μέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παραλαβή από το χώρο σου μέσα σε μία ώρα. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Και με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μία ημέρα. Μάθε περισσότερα στο rapidcourier.gr κάθετος αποστολή τώρα. Και έφυγες φυσικά, γιατί πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε.
1: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
2: Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS. Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική.skg.gr.
3: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
4: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
5: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
6: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
7: Παλμός 96,5.

0: εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου φυσικά και ακούς το καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Η Πενελόπη Αναστασοπούλου λοιπόν ερμήνευσε το θρυλικό The Unforgiven και η Μετάλλικα την αποθέωσαν στο Instagram. Ναι, καλά άκουσες, την δικιά μας Πενελόπη Αναστασοπούλου. Το συγκρότημα επέλεξε την εκτέλεση της Ιωδβίου ανάμεσα στους υποψήφιους για τον παγκόσμιο διαγωνισμό Fan Cover Get The Reload Out. Με αφορμή την κυκλοφορία του της επανεκθέντως φυσικά άλμπουμ Reload Remastered. Και φυσικά η Πινελόπη ξετρελάθηκε, το διέδωσε και φυσικά το χαρήκαμε πάρα πολύ που μια Ελληνίδα κατάφερε να πιάσει την κορυφή φυσικά του διαγωνισμού των Metallica. Πάμε λοιπόν τώρα σε Νίκο Οικονομόπουλο και όπου και αν πας, και επιστρέφουμε γιατί πρέπει να σε αποχαιρετήσω.
1: Παλμός 96,5.

0: Ατιόφιο χρυσάφι λοιπόν εδώ στον Παλμό 96,5. Είμαι η Αναστέτα Ραζίδου φυσικά και ακούς το καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν για μία ακόμη φορά δίπλα μου εδώ μαζί μου στον Παλμό 96,5. Στην πιο χαρούμενη φυσικά παρέα να στείλω τα χαιρετίσματά μου στο 69 31 35 70 27. Και σήμερα κάνατε ένα χαμό με το ανάπλασης. Μόλις βγήκε η νικήτρια και είναι η Άννα. Άννα, σου έχουμε στείλει μήνυμα στο Viber, οπότε μπορείς να το κοιτάξεις και φυσικά να παίρνετε μέρος, γιατί σε κάθε μέρα δίνουμε και από ένα δωράκι σε κάθε εκπομπή μας. Λοιπόν, εγώ τώρα να σου θυμίσω ότι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έχει πάρα πολύ κίνηση σε Εγνατία μόνο, στα ανατολικά μας στην Κωνσταντινού Καραμανλή και Λεωφόρο Στρατού, αλλά και στη Βούλγαρη, και στα δυτικά μας φυσικά στον Εύωσμο και στην Λαγκαδά. Ο περιφερειακός είναι κατακόκκινος, οπότε αν είσαι προς τα εκεί, εξοπλίσου φυσικά με μπόλικη υπομονή. Εμείς θα είμαστε εδώ και αύριο φυσικά, 3 με 5 να τα πούμε ραδιοφωνικά στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Σου στέλνω πολλά πολλά φιλάκια!
1: Θάλασσα, ήλιος και Παλμός. Και Παλμός 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: ώρα είναι 5.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρωμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 29151.
3: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις, αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue, στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
4: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
5: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
6: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγήστε σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
8: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαγαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
9: Παλμός, 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5. Όσο και να σ' αγαπώ.

0: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
1: Παλμός 96,5.

μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

την καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
4: Στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS? Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική skg.gr.
5: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
6: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Rapid Courier.gr, κάθετος αποστολή τώρα.
7: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Από Πάνος Βλάχος, το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
1: 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις?
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά!
4: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
5: Παλμός 96,5.
6: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δε σε έχει ξεθοριάσει.

0: Χαμός 96,5. Η ώρα είναι 7.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα. Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
2: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
0: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίση Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στον χρόνο.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
2: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
1: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
5: Παλμός 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο

0: πονέσει.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
4: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
5: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Ζήσεως 96,5.
1: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Παλμός 96,5.

Μοναδικές επιτυχίες παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και αυτό το καλοκαίρι.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά σου.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: ώρα είναι 9.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιαννιτσών 61 Θεσσαλονίκη.
3: Παλμός 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
0: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Γεια σου τα μάτια, αυτά είναι που λάτρεψα. Γεια σου τα χείλη,

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

καλοκαίρι θέλει θάλασσα. Αντιακό. Και στο ράδιο να παίζει. Μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.

Ανέβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: 96,5.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είμαι να αργοπεθαίνεις.

μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και αυτό το καλοκαίρι.

0: έτσι.
1: Βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Το παρεάκι σου παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα χερό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και βάλε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

θάλασσα. Ήλιος και Παλμός. Και Παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα. Αδιακό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

σε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι. Έλα.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει